0: πίσω δεν στάσουα.
1: Κάθε κανσιόν mejor que la anterior. Mix Radio.
2: Mix